αγαζάζει νιώρα. Ότι μη κλειοπάτρε αμπραζαβίδα. Περά του πράξε δε ζαμούντα πίσω και λένε γενεράτα. Μανίξα τσιμπούκι, κάσου μανί. Φρεντίνο μπαλα γυρλαντέ. Φάνια στάρε. Δούμπλε τούτο τούτσι μπουλαλί.